0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Στην πυρά, στην πυρά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ο πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
3: Τα στολίδια δεν με φτιάχνουν. Τα ταξίδια δεν με φτιάχνει τίποτα. Γιατί

0: Μπέμπε.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: ξεκινάει τώρα!
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας, 07:00 και 14 δευτερόλεπτα. Στην ώρα μας και σήμερα, δε σφάλουμε δευτερόλεπτο. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, 7 ακριβώς, είμαστε εδώ στον αέρα και κάνουμε παρέα στους φίλους ακροατές. Παύλα οδηγούς, παύλα αυτούς που ξυπνάνε τώρα, παύλα αυτούς που θα ξυπνήσουν σε λίγο, παύλα αυτούς που έχουν ξυπνήσει από τις 5 η ώρα, παύλα σε αυτούς που δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα διότι είχαν βγει εχθές το βράδυ. Και θα μου πεις, ρε κολλητέ, Δευτέρα βράδυ. Ναι, Δευτέρα βράδυ και εγώ έχω γιορτή. Μπορεί να είχαν πάει σε κάποιο σπίτι, μπορεί να είχαν κάνει μια παρέα, μπορεί να είχαν ξενυχτήσει, μπορεί να είχαν να κάνανε μαραθώνιο, να βλέπανε ταινίες, πώς το λένε, σειρές και τα σχετικά. Και να είναι τώρα στο αυτοκίνητο οι άνθρωποι και να πηγαίνουν σπίτι τους. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, για να κάνουμε τα πρωινά σας ακόμα πιο ωραία, ακόμα πιο ευχάριστα, με χαμόγελο, με μπρίο, με ταπεραμέντο, με ειδήσεις, με κουτσομπολιά, με έρευνες, με δώρα, με διαγωνισμούς και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ καλή μουσική εδώ στο πρώτο, κατά την άποψή μας βέβαια καλή μουσική, διότι οι απόψεις διείστανται. Άλλοι μπορεί να ακούνε άλλα πράγματα, να ακούνε πιο εντεχνουά, να ακούνε ξένα, να ακούνε αράβικα, να ακούνε οριεντάλ, να ακούνε πιο λαϊκά κτλ. Κατά την άποψή μας λοιπόν και τα γούστα μας και τα αυτιά μας, αυτά που παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο μας αρέσουν εμάς πάρα πολύ και ευελπιστούμε να αρέσουν και στον περισσότερο κόσμο. Αυτά που λέτε στο ξεκίνημα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 15 του μηνός, live ζωντανά, ολοζώντανα, καλημέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ladies and gentlemen, good morning!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, 07:09 και 25 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη σήμερα, 15 του μηνός, 15 Σεπτεμβρίου, την καλημέρα μας. Βάλαμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη στο ξεκίνημα, όπως παίζουμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό μέσα από όλες τις εκπομπές. Βάλαμε και λίγο Ελένη Φουρέρε. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα και σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Πολύ ωραίο και ανεβαστικό πρόγραμμα. Και Γιώργο Δημητριάδη θα παίξουμε τώρα, τόσο να μην πέρασε μια μέρα. Και Μύρνα Στρατή και τη Γαρμπή και Ντέμι και Βαλάντι και μια χαρά. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 15 του μηνός. Good morning, την καλημέρα μας. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 07:05, πριν από λίγο δηλαδή. Πριν από 5 λεπτά και 10 είναι τώρα. Πριν από 5 λεπτά είχαμε ανατολή του ηλίου και ο ήλιος θα δει στις 19:35. 19:35. Πω, νωρίς ρε φίλε, νωρίς. Νωρίς, 7.30 ώρα σκοτάδια, σκοτάδια μαύρα. Πού είναι το καλοκαιράκι, πού είναι το καλοκαιράκι που μου φαγωθήκατε. Φαγώθηκε η μάνια εδώ πέρα, βαρέθηκα τη ζέστη. Πού είναι το καλοκαίρι, είναι 8 ώρα το βράδυ και νιώθεις ότι είναι μεσάνυχτα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά και σε εσάς εάν γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα είναι του Αγίου Νικήτα. Γιορτάζει το όνομα Νικήτας. Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα και γιορτάζει και το όνομα Βυσαρίωνας. Έχουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, έχουμε Βυσαρίωνα εδώ στο σταθμό. Οπότε να του ευχηθούμε χρόνια πολλά, ladies and gentlemen. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς εάν γιορτάζετε οτιδήποτε σήμερα. Σωστά, σωστά.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 17 και 40 δευτερόλεπτα ημέρα Τρίτη σήμερα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης. Ήδη δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και καλημέρες από όλο τον κόσμο. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μιχάλη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, περιμένουμε πώς και πώς, μου λέει, να πάει 7 παρά για να ξεκινήσεις. 7 η ώρα ξεκινάει, φίλε, 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε και ερχόμαστε λίγο πιο νωρίς. Όχι σαν ορισμένους εδώ πέρα, τέλος πάντων μιλάμε τα ίδια κάθε μέρα, βαριόμαστε. Την καλημέρα μου και στη φίλη μου τη Γεωργία, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μας βάζει λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, όπως και κάθε μέρα, όπως και συνέχεια. Και πιο πριν βέβαια, αλλά ένα παραπάνω τώρα. Έχω ετοιμάσει να παίξω λίγο το τέρμα από τον Γιώργο Μαζονάκη που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Στέλιο Ρόκο, λίγο Πιξλάξ, λίγο και τη Γαρμπή. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, ladies and gentlemen. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος εύκολα με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 35 και 35 δευτερόλεπτα. Good morning, good morning. Την καλημέρα μας. Σήμερα Τρίτη, σήμερα 15 του μηνός, 15 Σεπτεμβρίου 2026. Αν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο. Όχι ο Πόλο τα μπλουζάκια, ο Μάρκο Πόλο. Βενετός, έμπορος, παύλα, εξερευνητής. Αν πάτε κάποια στιγμή στη Βενετία ή αν έχετε πάει ήδη και κάνετε βαρκάδα με γόνδολα, σίγουρα θα σας πάνε σε κάποιο σπίτι, θα σας περάσουν από κάτω και θα σας πούνε να εδώ είναι, ήταν μάλλον το σπίτι του Μάρκο Πόλο, του Βενετού εμπόρου παύλα εξερευνητή. Βέβαια όλα τα σπίτια, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, όλα τα σπίτια είναι ίδια, οπότε και κάποιο άλλο να σου δείξει, να μας πει το άλλο είναι, θα πεις εσύ, ωρε φίλε το άλλο είναι, και τραβάς φωτογραφίες. Άμα σου πει μετά την ξαναπάς του χρόνου και σου πει το άλλο είναι, πει ωρε φίλε, αυτό είναι. Οπότε ποτέ δεν ξέρουμε. Γράφει τώρα εκεί απ' έξω Μάρκο Πόλο, εντάξει. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Επίσης, σαν σήμερα το 1000. Α, ο Μάρκο Πόλο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1254. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1890 η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Φαντάζομαι έχετε διαβάσει όλοι 2-3 βιβλία από την Άγκαθα Κρίστη. Και επίσης, σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Όλιβερ Στόουν. Είναι δηλαδή ο Όλιβερ Στόουν 50 ετών. Αμερικανός σκηνοθέτης που σκηνοθέτησε το Πλατούν και την επίσης πάρα πολύ μεγάλη ταινία, γεννημένος την 4η Ιουλίου. Ο πενιντάρης και αυτός που έλεγε και ο Ζαμπέτας, ο Όλιβερ Στόουν. Φαντάζομαι ότι το Πλατούν ή λίγο πιο μεγάλη το έχετε δει, αλλά και το γεννημένος την 4η Ιουλίου. Ladies and gentlemen, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα μέχρι τις 11, 4 ώρες, παίζοντας μόνο επιτυχίες. Εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, είναι το καλύτερο πρωινό του πλανήτη. Εδώ στο Music Club 105,8 και παίζουμε λίγο Θοδωρή Φέρι.

αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα. Good morning, κολλητέ μου. Η ώρα είναι 8 παρα 20 σήμερα, Τρίτη. Σήμερα να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, είναι το Viber του σταθμού. Πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ έρχονται συνέχεια τα μηνύματα. Στην φίλη μου τη Μαρίνα να στείλω την καλημέρα μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στο αυτοκίνητο, μου λέει, μαζί με τα παιδιά. Ξεκινήσαμε, μου λέει, και φέτος. Πώς μπορεί να παίξει, μου λέει, λίγο αναβήσει το Αιγαίο. Εννοείται. Εννοείται. Και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να ηχογραφήσετε τα παιδιά στο Viber ή τέλος πάντων στο Messenger, οπουδήποτε θέλετε, να μου τα στείλετε, να λένε τα παιδιά τις καλημέρες τους, να παίζουμε τα τραγούδια στην ενότητα, παιδικά τραγούδια κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok. Μπείτε και στο καινούριο μου site www.djpanagiotismartis.gr, το οποίο το φτιάχνουμε βέβαια συνέχεια. Μπείτε και στο καινούριο site του σταθμού, το οποίο είναι www.musicclub1058.gr, για να μας ακούσετε βέβαια και να δείτε και περισσότερα πράγματα για το ραδιόφωνο. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα μέσω ίντερνετ και μας ακούει και από Ελλάδα. Βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από Μεγάλη Βρετανία, από Αυστρία, από Πολωνία, από Ιταλία, buongiorno, την καλημέρα μας. Από Σουηδία, από Βέλγιο, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γαλλία και από Γερμανία, την καλημέρα μας. Αγαπημένοι φίλοι, λοιπόν, το Αιγαίο μου ζητήσατε. Άτσι να το βρούμε εδώ πέρα από την πολύ αγαπημένη μας Άννα Βύση, που την λατρεύουμε και περιμένουμε και τη μεγάλη της συναυλία, όπου να είναι τώρα, πότε είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, δεν θυμάμαι πότε είναι, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Άννα Βύση, έχω ετοιμάσει λίγο Στέλιο Ρόκο, λίγο Μέλισσες, λίγο Κέντι Γαρμπή, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 8 παρα 10, 07 και 48 ημέρα Τρίτη. Σήμερα, σαν σήμερα, έγινε η κορυφαία φαρμακευτική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το 1928, έγινε η ανακάλυψη της πενικυλίνης, η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ως η κορυφαία φαρμακευτική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Και ποιος την ανακάλυψε, έχουμε ξαναπεί, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ. Από πού ήταν αυτός? Από τη Σκωτία. Και γιατί τα λέμε αυτά κάθε πρωί? Γιατί, έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, μπορεί αύριο μεθαύριο να πάτε σε κάποιο τηλεπαιχνίδι, να πάτε στον εκατομμυριούχο και να είναι η ερώτηση των 500.000 ευρώ και να σας πει: μα ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ που ανακάλυψε την πενικυλίνη, από πού είχε καταγωγή? Το Φλέμινγκ ίσως να μην σας θυμίζει ότι μπορεί να ήταν Σκοτσέζος. Σκοτσέζος λοιπόν ήταν, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό τα λέμε αυτά κάθε πρωί. Να στείλω την καλημέρα μου. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, αλλά και στο Instagram του σταθμού, Sun Music Club 105,8, για καλημέρες. Και τα σχετικά περιμένουμε και τη Μάνια, η οποία θα έρθει κατά τις 11.30. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον αδερφούλη μας εδώ, τον Κωστή, τον Μαθιουδάκη, από την Μαθιουδάκης Elevators, που μας ακούνε τα παιδιά από την Αθήνα και είναι συντονισμένοι όλοι, όλος ο κόσμος, εδώ στο Music Club 105,8, τον κολλητό μας, τον Κωστή τον Μαθιουδάκη, ο οποίος πλέον είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής εξ Αθηνών, είναι τώρα στη δουλειά και επειδή ξέρουμε, επειδή οι καλοί DJ θυμούνται τα τραγούδια που αρέσουν στους φίλους παύλα ακροατές, παύλα πελάτες στα μαγαζιά, έτσι ξεχωρίζει ο καλός DJ, έτσι ξεχωρίζει ο καλός DJ, να θυμάται τα τραγούδια που αρέσουν. Θυμάμαι λοιπόν και εγώ τώρα ποιο τραγούδι αρέσει τον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Κωστή, και θα το βάλω αμέσως τώρα. Να στείλω την καλημέρα μου και στον στο φίλο μου τον Μανώλη τον Γιαλιτάκη, από τις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Νέο κατάστημα έχουμε τώρα πλέον και στο Αρκαλοχώρι, για να βγάλετε το δίπλωμά σας. Οι πρότυπες σχολές οδήγησης Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου, iDrive. Πρότυπες σχολές οδήγησης. Να μας περιμένει, λέει ο Κωστής, στην Αθήνα, διότι ψάχνουμε μεροκάματα. Ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να αλλάξουμε επάγγελμα και να γίνουμε ασανσερατζίδες. Να ανεβοκατεβάζουμε, δηλαδή, τα ασανσέρ πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε το τραγούδι τώρα που ξέρω ότι αρέσει του φίλου μας του Κωστή. Θα παίξουμε λίγο ρακ και το Παλώμα. Για λίγο, όχι για πολύ, για λίγο. Δεν είναι για χορτασά δηλαδή αυτά τα πράγματα εδώ στο ραδιόφωνο. Αλλά το Παλώμα είναι πολύ ωραίο και μας αρέσει πολύ. Κωστά!

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα ποντί. Φασολάκια πλατιά φρόζα 1 κιλό 1,99. Ψαροκροκέτες Ολλανδίας κόκαλη 750 γραμμάρια 3 και 38 και 5 έξτρα ποντί.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία τον Μαξίτογλου, TMS, κάμερες συναγερμοί, και τον βοηθό του τον Αναστάση που είναι τώρα στο αυτοκίνητο. Ο καλύτερος βοηθός, παύλα η καλύτερη παρέα είναι ο Αναστάσης, παιδιά, να το ξέρετε, τον ψάχνει και ο κολλητός του ο Γιώργος. Έχουμε καιρό να βρεθούμε, αλλά τώρα εντάξει, ανοίξαν τα σχολεία, έχουν ξεκινήσει και οι δραστηριότητες, τένις, βόλεϊ, πικ-πονγκ, τι κάνει το κάθε παιδί, αλλά που θα πάει θα βρούμε χρόνο και πάλι να κάνουμε παρέα. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στα φιλαράκια μου, στους κολλητούς μου που μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, δεν προλαβαίνει να ξεκινήσει εκπομπή, νταν, σκάνει τα μηνύματα εδώ. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φώτη τον Καλαϊτζάκη. Φώτης Καλαϊτζάκης είναι οδηγός. Καλημέρα κολλητέ μου. Και να στείλω και την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νταουσιάννη από το αθλητικό σωματείο Τάλων. Τον κολλητό μου τον φίλο τον Νίκο τον Ντασιονάκη, Νίκος Ντασιονάκης από το Ντασιονάκης Team. Είναι δίπλα στα σχολεία του Τάλου. Είναι το... η σχολή στην οδό Λουί Περνιέ αριθμός 3, που τα λέγαμε και χθες ποιος είναι ο Λουί Περνιέ και τα σχετικά, πυγμαχία, kickboxing για όλες τις ηλικίες. Την καλημέρα μας στα παιδιά λίγο αργότερα σήμερα όταν θα έρθει η Μάνια θα κάνουμε και ένα διαγωνισμό να σας δώσω ένα δωράκι εκεί από την Ντασιονάκη Steam για να πάτε να κάνετε μαθήματα πυγμαχία, kickbox και τα σχετικά. Μάλλον τη Μάνια κανονικά πρέπει να στείλω να πάει να κάνει μαθήματα πυγμαχίας. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, ξεκινάμε λίγο μετά τις 8, θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το Λουκέτο, έχω ετοιμάσει και λίγο High Five και λίγο Μέλισσες και λίγο Αναβίση, το όσο έχω φωνή, και λίγο Κέντι Γαρμπή και λίγο Δέσποινα Βανδύ και λίγο Γιώργο Λεμπέση, οπότε μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Σήμερα είναι ημέρα Τρίτη, παιδιά, ημέρα Τρίτη 15 του μηνός.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 0808 και 55 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μου να στείλω και στα παιδιά εκεί στο kuzinika.com. Νέο σπίτι, νέα αρχή. Και ό,τι χρειάζεσαι για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι θα το βρεις στα Kuzinika. Μαγειρικά σκεύη, σερβίτσια, ποτήρια, μαχαιροπύρνουνα, εργαλεία κουζίνας και όλα τα αξεσουάρ που θα χρειαστείς για να κάνεις το νέο σου σπίτι, σπίτι σου. Και οι τιμές φοιτητικές. Πολύ ωραίο, μαγειρικά σκεύη πυραμίδες, έχει πολύ ωραίες προσφορές και τα λοιπά, σε σερβίτσια φαγητού, σε μαχαιροπύρουνα. Πολύ ωραία πράγματα στο Kuzinika, είναι στη 1821 στο κέντρο και στο www.kuzinika.com. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά, μου στέλνουν εδώ συνέχεια μηνύματα, πάμε στο Viber. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ειρήνη, μου λέει καλημέρα, καλή σχολική χρονιά, και από τον Δημήτρη μου έστειλε εδώ ένα voice message με τον Δημήτρη, για να δούμε τι λέει εδώ ο Δημήτρης, παίζει εδώ.
1: Καλημέρα Παναγιώτη Μάρτη, θέλω το Δευτέρα κάτι έχω.
0: Α, Δευτέρα κάτι έχω, Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη στρουμφάκια είναι αυτό. Ψό λεπτό, περίμενε ρε εσύ Δημήτρη να δούμε εδώ πέρα αν το μαγαζί έχει στρουμφάκια. Δευτέρα κάτι. Αυτό πρέπει να λέγεται το σχολείο των στρούμφ. Οπότε πάμε. Στρουμφάκια. Πολύ ωραία τα στρουμφάκια. Πολύ αγαπημένα μας τα στρουμφάκια. Λοιπόν, αυτά τα μπλε μικρά πλασματάκια. Λοιπόν, το βρήκαμε, κολλητέ μου. Πρέπει να είναι αυτό εδώ. Δευτέρα κάτι έχω. Είναι Τρίτη βέβαια σήμερα. Τρίτη. Η καλημέρα μας σε όλους τους μικρούς μας φίλους εδώ, φανατικούς ακροατές της εκπομπής. Είναι ενώτα παιδικά τραγούδια και παίζουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι. Την καλημέρα μας και στους εκπαιδευτικούς, δασκάλους, καθηγητές, νηπιαγωγούς, τέλος πάντων αυτά, ναι.

μια χαρά. Και εμάς η Κυριακή μας αρέσει, δηλαδή μην νομίζεις. 8 και 10 είναι η ώρα. Να στείλω την καλημέρα μου και στην φίλη μου την Σοφία. Κάτσε να θυμίσω το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να πάω στη φίλη μου τη Σοφία. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Σε ακούμε, μου λέει, από τη δουλειά. Θέλουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, το όνειρο ζω. Να τα αφιερώσουμε, μου λέει, εδώ στην Ελένη που δουλεύουμε μαζί. Ορίστε, Σοφία και Ελένη, το τραγούδι είναι αυτό εδώ από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 8 και 4 η ώρα, 08 και 15 και 15 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσω το σταθερό του σταθμού είναι το 2810 370 888. Χρόνια πολλά σας αν γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά αν έχετε γενέθλια. Να θυμίσω και το email του σταθμού. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Γιάννα που μου έχει στείλει email. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε από την δουλειά. Θέλουμε να βάζεις λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό το νερό. Εννοείται ότι θα το παίξουμε. Να σε δω, να σε πιω, να σε χαρώ, να σε δω σαν το νερό. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Χουανάκι, το οποίο είναι τώρα στο αυτοκίνητο και μας ακούει μαζί με την μαμά και πηγαίνουν στο προνήπιο το Χουανάκι, το οποίο μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: μπαμπά, θέλω να παίξεις το τραλαλέρο τραλαλά. Εννοείται ότι θα το βάλουμε, Χουανάκι.
2: Τραλαλέρο, τραλαλέρο, τραλαλέρο.
1: Εννοείται.
2: Μπομπατήρο.
1: Παίζει για το Χουανάκι και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που γίνουν τώρα σχολείο, βρεφικούς, νήπια, προνήπια, δημοτικά και τα σχετικά, ναι. Μεγάλες επιτυχίες κάθε πρωί εδώ στο Music Club.

Λέρο τραλαλά, έχει πάρα πολλά. Τα Italian brain rot, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά και μπερδεύεσαι. Δεν ξέρεις ποιο είναι από όλα αυτά που του αρέσει. Έχουν βγάλει και το Golden σε. Τραλα λέρο τραλαλά, Golden Italian brain rot version. Το Golden από την

gentlemen, την καλημέρα μας. Κάθε πρωί είμαστε εδώ, εδώ στο Music Club σε 105,8. Να παίξουμε τώρα και ένα τραγούδι για τη μαμά. Εκτός από τον Χουάν που της αρέσει ο Δημήτρης Κόκοτας.

Club. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 08 και 22 και 30 δευτερόλεπτα, ημέρα Τρίτη. Σήμερα την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Nice to meet you. Πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν το Παγνί. Και την καλημέρα μας και στην Οικοπροκάτ.

Ιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Επίσης την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να πάρετε και γραφείο, να εξοπλίσετε το παιδικό δωμάτιο με το γραφείο. Τώρα ξεκινήσανε πάλι και τα διαβάσματα. Να πάρετε κανένα γραφειάκι, να κάνετε εκεί τα παιδιά. Τα λίγο πιο μικρά να ζωγραφίζουν και τα λίγο πιο μεγάλα να διαβάζουν. Και τα ακόμα λίγο πιο μεγάλα να ξεκινήσουν και τα αγγλικά. Τρίτη, Τετάρτη, πότε ξεκινάνε. Να διαβάζουν και τα αγγλικά, να μπαίνουν σιγά σιγά σε πρόγραμμα. Πολύ ωραία πραγματάκια θα βρούμε στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το ζηλεύω διάλεξα να βάλουμε. Και έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη τις υπερβολές, λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό το νερό και τις καμπάνες που μου ζητήσατε προηγουμένως, και λίγο Αναβίσου. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Ξύπνα!

Ευχαριστώ πολύ, Γιάννα.

0: Να καλωσορίσουμε το φίλο μας και συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ο οποίος ερχόμενος εδώ από τον ερχομενό θέλει να μας πει 2-3 πράγματα για το PlayStation 5.
1: Εγώ τα παθά.
0: Ναι,
1: είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας 45άρης δώρο για τον εαυτό του.
0: Εντάξει, για 45. Μα δεν το έχουν φτιάξει για 45άρτες. Για τα παιδιά το έχουν φτιάξει το PlayStation.
1: Παναγιώτη, όχι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Για τους μεγάλους.
1: Είναι για τους μεγάλους.
0: Για κάτσε να ρωτήσουμε το chat.
1: Είναι το δώρο των μεγάλων.
0: Ναι, κάτσε να ρωτήσουμε το chat GDP. Λοιπόν, ναι. Μισό λεπτό, περίμενε.
1: Εγώ το έχω κάνει εδώ και 3 μήνες.
0: Ναι, έχω ένα φίλο εδώ, ο οποίος λέει ότι το PlayStation 5 το έχουν φτιάξει για τους μεγάλους. Είναι ένα δώρο για τους μεγάλους. Δεν είναι ένα δώρο για μικρά παιδιά. Για να δούμε τι λέει εδώ ο φίλος μας. Η άλλη δεν μπαίνει, έρχεται εδώ και στο στούντιο για να μπει και κλείνει την πόρτα. Νομίζω ότι
1: μπαίνει
0: στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μπαμ! Τι χτυπάς, μωρέ, τσιπορ, πού είσαι, ο χωριός σου είσαι.
2: Έχεις κάποιο πρόβλημα με τις φυλακές Αλικαρνασσού?
0: Όχι, εσύ χτυπάς τις πόρτες, λέω, σαν να είσαι εκεί μέσα.
1: Αλικαρνασσότσα είναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι σαν να είμαι, αφού έχω μαγαζί εκεί.
0: Λοιπόν,
1: τι λέει?
0: Αν το επιχείρημα είναι το PlayStation 5 είναι φτιαγμένο για μεγάλους και όχι για μικρά παιδιά, τότε δεν είναι σωστό να το λέμε έτσι. Η ίδια η Sony λέει ξεκάθαρα ότι το PlayStation είναι για παίκτες όλων των ηλικιών και έχει ειδικά συστήματα γονικού ελέγχου για παιδιά. Μάλιστα, στους τρέχοντες όρους του PlayStation, λογαριασμός μπορεί να υπάρχει από 7 το και πάνω. Το PlayStation 5 δεν είναι παιδική κονσόλα. Έχει τεράστια γκάμα παιχνιδιών και απευθύνεται ξεκάθαρα σε ενήλικες. Με βία, τρόμο και διάφορα έτσι περιεχόμενα. Άρα μπορεί να είναι άνετα δώρο για ένα μεγάλο άνθρωπο. Και μάλιστα πολύ καλό δώρο.
2: Πόσο το καλύτερο.
1: Έχει πάει 7 εκατοστάρια.
2: Μάρε φίλε, τι είναι.
1: Παιδιά.
2: Χρυσός.
0: Ποιο ρε παιδιά, ποιο.
1: 680.
0: Εξαρτάται. Όλα εξαρτούνται εσύ από το σκληρό δίσκο. Αν έχει το, υπάρχει PlayStation Pro.
1: 680 είναι η φτηνή έκδοση.
0: Ναι, σου λέω, μπορεί να έχει πιο ακριβή.
1: Ναι.
2: Κύριε τον δυνάμει. Εγώ παίζω PlayStation. Είμαι πάρα πολύ καλή στο Taken.
0: Πάρτο το Taken.
2: Πάρτο εσύ, ρε.
0: Το Taken, δεν είπε, το έδωσα.
2: Δεν το ξέρει το Taken.
1: Ναι, ξύλο είναι.
2: Ναι, παιδί μου, το έπαιζε εγώ που το μου είχε πάρει η μαμά μου με τον μπαμπά μια πρωτοχρονιά με τα λεφτά που είχαμε μέσα τα κάλαντα.
1: Ωραία.
2: Μου είχαν πάρει το PlayStation το 2. Και έπαιζα Taken.
1: Τι σου δίνανε στα κάλαντα, 50 ευρώ.
2: Να σου πω.
1: Και το 2 έκανε.
2: Να σου πω, στα παλιά τα χρόνια η αλήθεια είναι, επειδή είναι οι γονείς μου χωρισμένοι και έχουν άλλους συντρόφους. Μάζευα από πολλές οικογένειες.
1: Στου σογιού εκεί.
2: Συλλοκατάλαβες. Και ούτε καν κάλαντα δεν ήταν αυτά. Ήταν καλές χέρες. Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε καν να κοπιάσω. Ωραία χρόνια.
0: Ηρεμήστε μισό λεπτό να δω. PlayStation, τιμή φθήνουσα. Έχει ας πούμε. Και φανταστείτε PlayStation, το οποίο κάνει 719 ευρώ.
1: 720, ναι.
2: Με ένα 720. Παιχνίδι μαζί όμως.
0: Με ένα παιχνίδι μαζί, ναι. Δεν έχει πιο
1: ακριβό. Είναι 680 η έκδοση, ναι. Σκέτη είναι 680.
0: Εγώ δεν βλέπω να έχει πιο ακριβό από αυτό.
2: Παιδιά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Από το 720 λέω, δεν βλέπω κάτι. Βλέπω κάτι άλλα μικρά, τα οποία είναι τα PlayStation, τα.
1: Ναι, του χεριού.
2: Που μοιάζουν με τα Nintendo.
0: Που μοιάζουν με το Nintendo και έχει κάποια εδώ 2000. Που κάνουν 2000.
1: Α, ωραία.
0: Είναι του χεριού αυτά. Ναι, αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά το 720, εντάξει. Νομίζω και με 3 εκατοστάρικα έχει κάτι εκδόσεις PlayStation πολύ φτηνές να παίξεις.
1: Ναι, στη λαϊκή.
0: Με 3 εκατοστάρικα για να έχει κάτι να.
2: Όχι, όχι, και σκεφτόμουν να πάρω. Ο, δεν παίρνω.
0: Όχι, όχι, όχι. Να πάρεις, να πάρεις.
2: Με 8 εκατοστάρικα να πάρω πληρητήριο στο γνωτήριο. Όχι, παιδιά.
0: Πληρητήριο στο γνωτήριο.
2: Όχι, παιδιά.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9 παρα 10. Ημέρα Τρίτη, σήμερα 15 του μηνός, 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη εδώ δίπλα μας. Έχουμε καλημέρα και τη Μάνια τη Δανδουλάκη επίσης εδώ δίπλα μας. Την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης και την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος. Αν δείτε κάποιο σπίτι και σας αρέσουν τα παράθυρα, τα τζάμια, τα κρύσταλα, τα μπαλκόνια κτλ., σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους οι άνθρωποι εκεί από την Art Glass Νεόπουλος.
2: Καλημέρα και στην Πόπη την Καστελιανού.
1: Καλημέρα και στην Πόπη την Καστελιανού, την κολλητή μας. Λοιπόν, και την καλημέρα μας στη Μάνια τη Δανδουλάκη, η οποία ήρθε εδώ όλο νεύρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Διότι... θα μιλήσω τώρα.
1: Οχ, οχ,
3: οχ. Μου λέει χθες, έλεγα μια ιστορία στο λογιστή μου, γιατί κάποιος μου είχε κάνει κάτι και μου λέει καλά, εσένα βρήκανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή τώρα εγώ ξέρεις, δεν κλείνει το στόμα μου. Τελείωσε αυτό.
1: Μα δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Αφού πήγα 0%. Τελείωσε. Θα τους γυαλίσω όλους τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, ηρέμησε.
3: Έχω φορτώσει. Λοιπόν.
1: Ηρέμησε.
3: Λοιπόν.
1: Δευτέρα βάλε.
3: Θα βάλω πρώτη. Και ανεβαίνω την ανηφόρα και σας λέω. Στα φανάρια, τα επόμενα φανάρια μετά το αγαπημένο μας Envy, όπως προχωράς δηλαδή από κέντρο και περνάς στο Envy, είναι κάποια φανάρια τα οποία είτε συνεχίζεις προς Παγκρίτιο, είτε στρίβεις αριστερά και πας προς Μάχης Κρήτης.
1: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε αυτήν εδώ.
1: Καμίνια, Καμίνια εκεί.
3: Προς Καμίνια, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Είναι το παλιό hip hop. Για να σας πω τώρα για να καταλάβει όλος ο κόσμος που ξέρει που ήταν. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση τραγική, Δημήτρη Καστρινάκη. Mm-hmm. Διότι...
1: και φίλοι ακροατές.
3: Και φίλοι ακροατές, ναι, ναι βεβαίως. Και φίλοι ακροατές, διότι είναι ένας δρόμος που έχει και άνοδο και κάθοδο, μία λωρίδα. Και πάνε τα μαξιά, παρκάρουν και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, πόσο μηδενική συνείδηση μπορεί να έχει σαν άνθρωπο.
2: Ναι, είναι το φανάρι μετά το Envy αριστερά.
3: Ακριβώς,
2: που στρίβεις.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και παρκάρουν και δεξιά και αριστερά. Με αποτέλεσμα, όσοι στρίβουν από Μάχης Κρήτης για να κατέβουν παραλιακή και όσοι από παραλιακή πάνε Μάχης Κρήτης, να υπάρχει μποντιλιάρισμα και πρωί και μεσημέρι και βράδυ.
1: Και απόγευμα.
3: Και απόγευμα, όλη την ημέρα. Και να πρέπει να κάνει μπρο πίσω, μπρο πίσω.
1: Πήρε τη δημοτική.
3: Πρώτη φορά στη ζωή μου, θα το πω.
1: Μπράβο,
3: που εμένα με έχουν φωτογραφίσει στη δημοτική. Δηλαδή του έχω χτίσει. Ναι. Τα καινούργια του γραφεία τα έκανα εγώ. Με τι κλήσει το πληρώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, δεν γίνεται η δημοτική αστυνομία, παιδιά, να ασχολείται μόνο με τα παράνομα παρκαρίσματα στο κέντρο.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε, Μάνια. Συμφωνούμε.
3: Και εμεί που μένουμε μετά το κέντρο έχουμε και εμεί δικαιώματα. Και εμεί πλέον δημοτικά τέλη. Δεν γίνεται. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήρα τη δημοτική αστυνομία και του λέω αυτό και αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Μου λέει έχουμε στείλει ήδη άνθρωπο. Φαντάσου πόσο έχουμε επιβδίσει εμεί που είμαστε κάτοικοι εκεί.
2: Ναι. Νομίζω δεν είναι καλό να λέγονται στο ράδιο αυτά.
3: Όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι καλό να λέγονται.
3: Γιατί δεν είναι καλό.
1: Όχι, καλό είναι.
3: Γιατί δεν είναι καλό. Να με βρουν εμένα. Όποιο έχει πρόβλημα να με βρει. Να με
2: παίρνει. Γιατί κάποιοι έχουν σηκώσει τα μάξι τώρα γι' αυτό.
1: Κοίτα,
3: να το σηκώσουν τα μάξι.
1: Ναι, γενικά, φίλε, υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου όσον αφορά το πάρκινγκ.
2: Ναι.
1: Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Έχουν γεμίσει, όπως λέει και εδώ και η Μάνια, που σωστά βάλανε σε όλη την παραλιακή
3: κολονάκια.
1: Κολονάκια, δεν μπορεί να παρκάρεις πουθενά. Δεν φτάνουν τα πάρκινγκ που υπάρχουν. Δηλαδή, πολλές φορές κατεβαίνεις εδώ στο κέντρο και κατεβαίνεις εδώ στα πάρκινγκ γύρω-γύρω.
3: Ναι,
1: λέει,
3: και σε διώχνουν.
1: Σε διώχνουν. Λέει, δεν είμαστε. Πού να το βάλουμε, ρε φίλε. Τα αφήσουμε στο σπίτι μας, στο χουδέτσι.
3: Και ακατέβεις.
1: Και ακατέβουμε τα πόδια. Πού να το βάλουμε.
3: Εμένα το παράπονο μου ξέρει ποιο είναι, ότι επειδή ζω και δουλεύω όλη μέρα στο κέντρο, είμαι πολύ περισσότερο ώρα από ότι μέσα στο σπίτι μου. Βλέπω τη δημοτική αστυνομία συνέχεια, όλη μέρα και κυνηγάει αμάξια, μηχανάκια. Εμάς, ας πούμε, στα μαγαζιά μας δεν μας αφήνουν να κατεβάσουμε κούτες, πρόσεξε. Εάν δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο ωράριο, μας γράφουνε.
1: Ναι.
3: Εάν περάσω έξω από το μαγαζί μου που είναι ημιπεζόδρομος, ας πούμε,
1: mm-hmm.
3: πρέπει να το κάνω μέχρι τις 9 για παράδειγμα ή μέχρι τις 10. Μετά δεν μπορώ. Με γράφουνε. Και να μην ασχολήσουμε όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Εκεί που υπάρχουν τα σπίτια, δεν είναι μόνο τα μαγαζιά. Είναι και τα σπίτια.
1: Μπράβο, Μάνια, μπράβο, Μάνια.
3: Δηλαδή εκεί πέρα μπορεί βέβαια, να τρακάρεις.
1: Βέβαια, δίκιο έχει και ο Δημήτρης ότι για το κέντρο υπάρχει λύση. Μπορεί να παρκάρεις αρκετά έξω και να περπατήσεις λίγο. Περπατήσεις 5-6-7
3: με
1: χιλιόμετρα.
3: Όχι,
2: 5-6-7.
3: Ναι, έλα, μωρέ, και εσύ.
2: Μια 700-800 μέτρα δεν είναι πολύ.
3: Μα σου ξαναλέω, εσύ το βλέπεις, δεν πρέπει να έρχεσαι και κάνεις τον τουρίστα. Μα έλα να το κάνεις αυτό το πράγμα στο σπαστό σου κάθε μέρα να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο πηγαίνει στα μάξι.
2: Μα
3: θα το αφήσω σπίτι μου, χρυσέ.
2: Μα κοίτα, και εγώ που μένω Αθήνα δεν το παρκάρω το και. Δεν το παρκάρω και πάνω πιο καφέ. Το παρκάρω
3: 500. Και εγώ χρυσουλάκι μου, άμα να έρθω για καφέ, δεν με νοιάζει να κάνω μακριά.
2: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο αναβίση το είσαι. Στείλτε μας και εσείς την άποψή σας εδώ στο Viber του σταθμού σχετικά με τα προβλήματα εδώ για το πάρκινγκ στο 6970 11 1058. Είναι το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. 10 58 69 70 11 10 58. Στείλτε μας την άποψή σας ή στα Instagram τα δικά μας, DJ Παναγιώτης Μάρτης και Μάνια Δανδουλάκη.
3: Δεν θα πεις και εσύ Καστρινάκη, να στείλουν και σε σένα.
2: Πού
3: το ξέχασα αυτό. Να ξέρετε, όσοι έχετε παρκάρει και πέρασετε πάρα πολύ τυχεροί. Το επόμενο μου TikTok θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το δρόμο. Να προσέχετε.
1: Μπράβο, μπράβο Μάνια, μπράβο Μάνια. Να ανεβάσει TikTok η Μάνια με πινακίδες.
3: Με γερανό να σκοτώσει. Τελειώσατε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED, 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
3: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
2: Εννοείται.
3: Μήπως έχει και social media.
2: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Μία προσφορά από το eFood.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
16: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία και ρε. Βάλαμε.
15: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
17: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα!

0: Πάμε λίγο στην ενότητα αθλητικά με τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον υπεύθυνο εδώ.
1: Και τη Μάνια Διδανδουλάκη.
0: Και τη Μάνια που τα ξέρει. Την Πέμπτη στο Παγκρίτιο,
1: ναι,
0: ξαναπαίζει ο Όφη.
1: Europa League,
0: Europa League με μια ομάδα η οποία λέγεται Hoffenheim.
1: Παναγιώτη, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Hoffenheim.
0: Ναι.
1: Από τις καλές του γερμανικού, ναι, επιθετική ομάδα, και θα δούνε ματσάρα.
0: Ναι.
1: Γιατί και Όφη είναι επιθετικός φέτος. Θα έχει πολλά γκολ δηλαδή το ματς, σίγουρα.
0: Over.
1: Over.
0: Γιατί κάπου είδα εδώ κάτι σε κάτι στοιχήματα που μπαίνουν σε κάτι ομάδες, κάτι φιλαράκια μου.
1: Ναι, over.
0: Γράφανε over. Δηλαδή δεν λέγανε άσο και over διπλό.
1: Και γκολ, μη σου πω.
2: Goal.
1: Ναι, θα και Όφη είναι ομάδα που σκοράρει φέτος.
0: Ναι.
1: Και πέρυσι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου που είναι υπεύθυνη των αγώνων εδώ του Όφη στο σταθμό. Στο σταθμό. Θα δώσει εισιτήρια λίγο αργότερα.
1: Α, ωραία.
0: Γιατί μας είπαν να δώσουμε και εισιτήρια και εμείς εδώ στην εκπομπή. Λέω όχι. Όχι, λέω όχι. Μόνο η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, η Πορτοκαλή Θεά, έτσι θα την ονομάσουμε.
2: Πορτοκαλή Θεά.
0: Επειδή.
1: Η εκτός έδρας του Όφη είναι Πορτοκαλή.
0: Επειδή εκτός έδρας του Όφη είναι.
2: Καλά, τι έπαθα τις προάλλες.
1: Τι έπαθες.
2: Με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ το τελευταίο μάτς.
0: Πού να θυμόμαστε εμείς με ποιον έπαιζε.
1: Ένα μηδέν με τη ΛΑΣΚ.
2: Όχι. Με τον Αστέρα Τρίπολη ήταν, ρε παιδιά, ποιο ήταν.
1: Α, στην Ευρώπη σου λέω εγώ.
0: Δεν θυμόμαστε, ρε Σημάνια.
2: Που έχουν μια κίτρινη στολή.
1: Η Αστέρα Τρίπολη είναι με κίτρινα, ο Άρης έχει κίτρινα.
0: Ο Άρης, η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ είπε.
0: Η ΑΕΚ είπε. Με τον Άρη έπαιζε.
2: Με τον Άρη.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, η Άρη ήταν η Αστέρα Τρίπολη, δεν θυμάμαι. Και βλέπω τώρα μια φάση και πάει ισοπαλία. Ήταν ένα μηδέν τυχή η ΑΕΚ.
1: Και ένα μηδέν
2: βάζουνε... Ναι, και, τους... και άλλο ένα του έβαλε τώρα ο Αστέρα.
1: Α, οκ. Okay.
2: Δεν θυμάμαι
1: πόσο πήγε. Ρε παιδί
2: μου ήταν ένα μηδέν και πήγε ισοπαλία. Και βλέπω λοιπόν τον γκολ. Μου το δίνει τα γόρη μου. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
1: Ο
2: Ερμολαός. Και βλέπω. Και εγώ έχω μπερδέψει και νομίζω ότι η κίτρινη είναι η ΑΕΚ. Αυτό που λες τώρα, θυμήθηκα που άλλαξε τα χρώματα στη στολή του Όφη. Ναι. Κάναν την καινούργια φανέλα.
1: Ναι.
2: Και εγώ κοίταγα τον Αστέρα για ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν είναι να το πάθεις αυτό.
1: Ναι,
2: παπάτε και αλλάζετε τα χρώματα στις φανέλες.
1: Ναι, είναι προβλήματα.
2: Και αυτό είναι πάρα
1: αυτά.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Προβλήματα.
0: Αυτά είναι προβλήματα.
2: Και
0: έλεγα,
2: ναι. Πω, λέω καλά. Αυτόν κόλλο.
0: Ναι, ναι. Παρουσιάστηκε και η καινούργια φανέλα, το λέγαμε χθες, του Παναθηναϊκού, η εντός. Παρουσιάστηκε και η εκτός, η άσπρη.
1: Ναι. Του μπάσκετ.
2: Γιατί έχουν άλλα χρώματα.
0: Του μπάσκετ. Ναι. Έχουν 2-3 χρώματα γιατί.
2: Για να μπερδεύομαστε εμείς.
0: Όχι, γιατί τυχαίνει καμιά φορά κάποια ομάδα, όπως η Ζαλγκύρης, φοράει και αυτή πράσινα. Δεν μπορεί να φοράει και 2 πράσινα να παίζουν, πώς γίνεται. Ναι. Οπότε φορά την εκτός έδρας εσύ.
1: Η εντός και εκτός
0: είναι. Ναι, και οι άλλοι φοράνε το. Και αναλόγως μετά. Τώρα έχουν και μια τρίτη στολή γιατί μπορεί να τύχει και να είναι το άσπρο σαν την εκτός που έχει και έχουν και μια τρίτη. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν ξέρω αν έχει.
1: Είχε μπλε.
0: Α, είχε μπλε, δεν, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό αν είχε.
2: Παναγία.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι τα 2-3 χρώματα. Και για να πουλάνε και περισσότερες φανέλες.
1: Εννοείται.
0: Να μην παίρνεις μόνο.
2: Έχει τα δίκια σας.
0: Γι' αυτό η Ρεάλ έχει και γκρι και...
1: Ναι.
0: Και διάφορα άλλα χρώματα.
1: Άσπρη,
0: και...
1: μαύρη, γκρι.
0: Άσπρη, μαύρη, γκρι κτλ. Λοιπόν, τι θέλετε να βάλουμε. Θέλετε να βάλουμε λίγο Βαλάντι, λίγο Αλκαίο, λίγο Δέσποινα Βανδύ. Να μας πει ο Δημήτρης.
1: Πανσέλινο.
0: Από τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Ναι.
0: Το Πανσέλινο.
1: Ναι.
0: Πώς ήρθε τώρα πάλι το.
1: Λόγος.
0: Κάτω από την Πανσέλινο. Το βάλουμε, ρε φίλα, το βάλουμε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ώρα είναι 9 και 22. Παίξαμε λίγο την Πανσέλινο του, πώς το λένε, της Βανδί που λέει εδώ ναι. ο Δημήτρης. Βάλαμε και λίγο την Ντέμι, το Μια Ζωγραφιά. Και επιστρέψαμε και πάλι με τη Μάνια την Δανδουλάκη, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη και εμένα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 15 του μηνός, 15 Σεπτεμβρίου, 9 και 22.
1: Ναι. Καλά σωστή. Τα λέει. Καλά τα λέει ο Άρχοντας. Λοιπόν, η Μέντεστρομ είναι σήμερα, παιδιά μου, μαζί μας. Η Μέντεστρομ για να αλλάξετε το παλιό σας στρώμα με ένα νέο στο Ηράκλειο, εδώ στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο Εξαδίου Μαρτύρων 171. Μαζί μας επίσης συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουιδάκης, συνεργεία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγράμμιση, διαγνωστικό έλεγχο φρέων και πολλά άλλα. Για γάμο, για βάπτιση, ο Λαβύρινθος είναι στην παρέα μας, είναι μαζί μας. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου. Και φυσικά, εάν τρακάρεις και θες να το φτιάξεις αυτό το τρακάρισμα και να το κάνεις το αμάξι καλύτερο από πριν, στην παρέα μας είναι και το φωνοπείο Βαφείο Βένιανάκης στη Βίπε Οδός Ήτα, με αυτοκίνητο αντικατάσταση και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
0: Στην πρωινή εκπομπή με τον Χασαπόπουλο και την άλλη την. Πώς τη λένε?
1: Ανθή Βούλγαρη.
0: Την Ανθή Βούλγαρη, την όμορφη.
2: Ναι, ωραία κοπέλα.
1: Ωραία. Έτσι είναι συνήθως. Είναι ο Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη όμορφη.
2: Έτσι πάει.
0: Έτσι πάει, ναι, ναι. Πάντα είναι ένας καλός που έχει καλό λόγο, μιλάει ωραία κτλ. Και βάζουν και μια γλάστρα δίπλα του. Καλή ώρα. Για.

0: Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
0: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
0: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
1: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
1: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
1: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
1: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
3: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
4: Όταν λέτε το «ναι», όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934-554900 και κλείσε το δικό σου event.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση. Χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
5: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Δέσποινα Βανδύ, γιατί πάντα περνάμε καλά σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε να πούμε χρόνια πολλά στο Βυσσαρίο να γιορτάζει σήμερα. Τι ωραίο όνομα! Γιορτάζουμε Κρούλη Εβίτα μα. Να το χαίρεσαι. Γιορτάζω Βυσσαρίων λοιπόν, ο Νικήτας, χρόνια του πολλά και φυσικά πάρα πολύ από εσά που έχετε τα γενέθλιά σα. Ημέρα. Τελείως φθινοπορεινή. Σταγόνα ρίχνει τη βροχή. Δεν ξέρω αν έβρεχε για χθες τα ξημερώματα, γιατί κοιμόμουν από πάρα πολύ νωρίς. Αλλά άλλαξε το σκηνικό, ακριβώς όπως μας τα είπε ο μετρολόγος μας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει αλλάξει εδώ και μέρες. Στα νότια μας πιάνει πιο αργά. Και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει σιγά-σιγά η θερμοκρασία. Αύριο δείχνει περισσότερες βροχές, να ξέρετε, στο Ηράκλειο. Και την Πέμπτη, ελπίζω να μην μας χαλάσει την πρεμιέρα μας στο Europa League, γιατί παίζει και όφη με Hoffenheim. Έτσι θα γίνει χαμό. Αλλά έχει αλλάξει το σκηνικό, οπότε λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να πέσει και καμιά σταγόνα βροχής, που έλεγε και ο αξέχαστος Γιώργος Μαζονάκης, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Δύσκολη μέρα η χθεσινή. Νομίζω θα κάνουμε πολύ καιρό να συνέλθουμε από αυτόν τον άδικο χαμό του αγαπημένου μας τραγουδιστή. Σε κλειστό κύκλο έγινε η ταφή του, ενώ ο κόσμος νωρίτερα και μια μέρα πριν είχε κατακλείσει πραγματικά την οίκαια, την παλιά του γειτονιά και την αγαπημένη του ενορία. Πολύ άδικο, πολύ στενάχωρο. Το παρακολουθούσαμε νομίζω όλη η Ελλάδα χτες. Μέχρι και live είχαν ακόμα από το τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένας καλλιτέχνης που θα λείψει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, γιατί να ξέρετε ότι και μεγάλοι ξένοι στάρ αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Η αλήθεια είναι ότι όσα ταξίδια έχω κάνει στο εξωτερικό, παιδιά, και ιδίως σε χώρες γειτονικές με εμάς, πάντα θυμάμαι στα μαγαζιά να παίζουν Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι και η Ντάρα, η περσινή νικήτρια του θεσμού της Eurovision από την Βουλγαρία, αποχαιρέτησε με το δικό της τρόπο τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα έγραψε χαρακτηριστικά στα social media της ότι το Gucci φόρεμα ήταν το τραγούδι που σημάδεψε τα παιδικά της χρόνια. Αποθέωσε τον Γιώργο Μαζονάκη και πολύ πολύ στεναχωρημένη και εκείνη, όπως και άλλοι στάρ του εξωτερικού, αποχαιρέτησαν αυτόν τον τεράστιο τραγουδιστή. Γιώργος Μαζονάκης, σαν δυο σταγόνες βροχής, νομίζω ότι είναι το τραγούδι που ταιριάζει απόλυτα και στη σημερινή ημέρα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδί γενναίο, παιδιά, αυτού του τραγούδιου. Όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει, είχα πάθει έρωτα. Ήταν το τραγούδι μου και μάλιστα τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχαν τα Welcome Tones. Ξέρεις αυτό που όταν κάποιος σε καλεί, ακούει ένα τραγούδι μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο. Και το είχα, θυμάμαι, για πάρα πολλά χρόνια Welcome Tone. Τόσο πολύ που με παίρνανε έτσι καλλιτέχνες άλλοι και μου λέγανε μα καλά, έχεις τον Αργυρό και όχι εμάς. Φοβερό. Τώρα αυτά σπάνια τα συναντάμε. Δηλαδή, σπάνια να πάρω κανένα τηλέφωνο και να ακούσω κάποιον να έχει Welcome Tone. Βάζαμε και ring τότε, χτυπούσε το κουδούνι μας έτσι με τραγούδια. Νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ωραίο και πιο ρομαντικό από τον απλό ήχο του κινητού. Anyway, εδώ στο Music Club 105,8. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, στείλτε μηνυματάκι. Μην ξεχνάτε στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Μπορείτε να μου στείλετε εσείς ποιο είχατε Welcome Tone, ποιο τραγούδι έπαιζε στο κινητό σας και φυσικά στα social του σταθμού, αλλά και στα δικά μου, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram, για να με ακολουθήσετε, να γίνουμε φιλαράκια και εκεί. Και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Αν παίρνω κάποιες ανάσες είναι γιατί είμαι αρρωστούλα, οπότε λίγο ζορίζομαι να μιλάω. Αλλά θα σας πω ότι το Ocean Seaside στην ανάληψη είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτά τα καλοκαιρινά μας στέκια. Εντάξει, θα κάνει λίγο μερικές ατασταλίες ο καιρός αυτές τις μέρες, αλλά θα ξαναφτιάξει, θα μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Οπότε Ocean στην ανάληψη, all day place to be, με μια υπέροχη κουζίνα από θαλασσινά, φρέσκα ψάρια, κρέατα, ορίμανσης, σούσι εκπληκτικό και πολλές vegetarian επιλογές. Εννοείται ότι πίνεις κοκτέιλάρες στο Ocean, έχουν και δικό τους κοκτέιλ το Ocean, αναζητήστε το. Και υπάρχει και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Είναι λίγο μουντή ημέρα, θα πάω έτσι λίγο ερωτικά. Νομίζω ότι επιβάλλεται. Ξέρετε, πάμε με τον καιρό και εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή. Και έχω επιλέξει για τη συνέχεια Μιχάλη Χατζηγιάννη σε ένα πολύ πολύ ερωτικό τραγούδι. Όταν τον άλλο τον βλέπεις δυστυχώς μόνο στα όνειρα.
1: Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ιδιαίτερον, Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς, Κονδυλάκη 90, Θέρισος, Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810 323 678.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τα καλύτερα που έλκονται, λοιπόν, το λέει και η Ιουλία Καλυμάνη. Αγαπάτε καταλλήλους, παιδιά, γιατί από κατάλληλους πήξαμε. Λοιπόν, κάπως έτσι επιστρέψαμε, παρέα με το κατάστημα Λελεδάκης Όμο, που βρίσκεται καθημερινά στην παρέα μας, στο κέντρο της πόλης, Δικαιοσύνης 17. Εκεί θα βρεις τον Λελεδάκη, αγαπημένη επιχείρηση, πάρα πολλά χρόνια κοντά μας. Δίνει τους άντρες με τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα με ρούχα casual, αλλά και βραδινά, αφού μπορείτε να πάτε να επιλέξετε ακόμα και το κουστούμι σας από το κατάστημα Λελεδάκης. Το ακολουθείτε στα social για να δείτε πολλά περισσότερα. Ξεκινάνε σιγά σιγά οι τηλεοπτικές σειρές και είναι και πάρα πολλές φέτος πάλι. Μπλε Ώρες έκανε χτες πρεμιέρα στον Sky. Είναι η νέα σειρά του Κούλη Νικολάου και του Ανδρέα Γεωργίου. Είμαι φαν, μου αρέσουν πάρα πολύ οι σειρές τους, από μπρούσκο κιόλας. Το παρακολούθησα λίγο. Ωραίο φάνηκε. Σαν θρίλερ ήταν η πρεμιέρα, τα πρώτα επεισόδια. Δηλαδή είχαμε πάρα πολύ αγωνία και πολλούς φόνους. Δεν ξέρω πώς θα πάει η πορεία. Πάντως έκανε ένα ωραιότατο 10,9% στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο κατέγραψε 19,5%. Πάρα πολύ, παιδιά. Ωραία ηθοποιοί. Βαγγέλης Κακουριώτης, τον θυμάστε, τους Boys and Noise. Ανερχόμενοι ηθοποιοί, παλιοί ηθοποιοί, μεγάλα ονόματα, Παρτσαλάκης εκεί, Ηρακλής Μιχαηλίδης. Πολύ ωραία ήταν η σειρά. Η πρώτη που ξεκίνησε. Και γενικότερα, να ξέρετε, ξεκινάνε πιο νωρίς οι τηλεοπτικές σειρές φέτος. Ενώ συνήθως Οκτώβριο ξεκινούσαν. Τώρα οι πιο πολλές τελικά θα κάνουν πρεμιέρα μέσα στο Σεπτέμβριο. Αυτό δείχνει ότι μάλλον ο κόσμος μαζεύτηκε στα σπίτια του. Τέλος οι διακοπές και δεν έχουμε τι να δούμε το βράδυ στην TV. Έτσι, ανυπομονούμε και για τα δυο μαύρα που κάμισα. Η σειρά που αναφέρεται στην Κρήτη μας και έχει γυριστεί στην Κρήτη μας και στα ορεινά μας. Μάλιστα, βλέπω εδώ Δέσποινα Βανδύ με Βασίλη Μπισμπίκη που πρωταγωνιστεί στην δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του Μέγκα, δυο μαύρα που κάμισα, να γελάνε και να βγάζουν selfie. Ανυπομονούμε και για αυτήν τη σειρά. Εκεί στην πολύ όμορφη βραδιά ήταν και ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων. Και λένε ότι θα τον δούμε και σε κάποια επεισόδια των Κονταρών να παίζει και σαν ηθοποιός. Θα είναι πολύ πολύ ωραία σειρά και έρχεται και εκείνη την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά στο Μέγκα.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Παίζουμε όλα τα καλά τραγούδια και εσείς όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν κάνετε, μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι εδώ στο Music Club 105,8. Να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Είναι πάρα πολύ εύκολο, τελειώνει συχνότητά μας, παιδιά. 10, το καλό το 10 και 58. Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό, διαγωνισμάρα θα έλεγα, διότι αυτή εδώ η εβδομάδα, μάλλον και αυτή εδώ η εβδομάδα είναι αθλητική. Όφη κάνει πρεμιέρα στο Europa League, θα υποδεχτεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την 5η 17 Σεπτεμβρίου τη Hoffenheim, μια πάρα πολύ καλή γερμανική ομάδα. Μάλιστα πριν από λίγο ορίστηκε και ο Ισπανός διαιτητής που θα σφυρίξει το μάτς, ελπίζουμε να είναι καλός και αντικειμενικός. Ο Φωτιάς μόνο να μην είναι. Μετά από 4 χρόνια, παιδιά, μπήκε και Έλληνας διαιτητής που θα σφυρίζει και στο Champions League, ο λόγος για το Φωτιά. Οπότε έχουμε και τον Ισπανό διαιτητή, να τον πω σωστά, Χαβιέ Αλμπερόλα, αυτός θα σφυρίξει το μάτς. Έχω ένα εισιτήριο, ή μάλλον έχω δύο εισιτήρια, οπότε ξεκινάτε και μου στέλνετε μηνυματάκια, γιατί ο Music Club 105,8 σε πάει και γήπεδο, σε πάει στον Όφι, σε πάει στην ομιλάρα μας που φέτος θα πάει εξαιρετικά και μακάρι να πάμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάτε να στέλνετε μηνυματάκια στο Instagram του σταθμού με τα στοιχεία σας για να κάνω σε λίγο την κλήρωση. Δύο εισιτήρια θα δώσουμε. Οπότε θέλω πολλές συμμετοχές και να γράφετε τη λέξη Όφι. 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι. Ελπίζω να μην βρέχει, αλλά και να βρέχει δεν μας νοιάζει. Ένα διάβροχο θα βάλουμε, τα κασκόλ μας, τις φανέλες του Όφι και θα πάμε εκεί. Ξεκινάμε διαγωνισμό.

0: Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Το DNA το έχει. Μου ζητάτε συνεχώς και το καινούριο τραγούδι από την Κατερίνα Λιόλιου. Το ψεύτη θα το μεταδώσω σε λίγο. Κομματάρε κι αυτό. Θεά Κατερίνα μας, θα είναι φέτος με Σάκη Ρουβά. Από τα σχήματα που θέλω πάρα πολύ να πάω στην Αθήνα και να δω. Ρουβάς και Λιόλιου, Λιόλιου και Ρουβάς. Δεν έχω καλύτερο. Πολύ ωραία θα είναι μαζί. Και να ξέρετε ότι και η Κατερίνα Λιόλιου είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή την συνεργασία. Πάμε λίγο πάλι στα τηλεοπτικά. Αστρονομικά νούμερα τηλεθέασης για το Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Είδατε που με κοροϊδεύετε που βλέπω Ευαγγελάτο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι άμα δεις το Live News, δηλαδή εγώ που δεν έχω χρόνο έτσι να βλέπω όλη μέρα τηλεόραση, ούτε τις εκπομπές μου δεν βλέπω, αν δεις λίγο τον Ευαγγελάτο, τα λέει τόσο απλά που μπαίνεις μέσα στο θέμα κατευθείαν. Χτες, μάλιστα, που ήταν και η κηδεία του αγαπημένου μας Γιώργου Μαζονάκη, έκανε τρελά νούμερα, φτάνοντας μέχρι και το 39 περίπου τις 100. Ενώ σε άλλα κανάλια έκαναν εκείνη τη στιγμή 6,1 βλέπω έκανε το Καθαρές Κουβέντες στο Open. Θα μου πεις, βέβαια, δεν έχουν ξεκινήσει και όλες οι εκπομπές και οι δημοσιογραφικές και οι ψυχαγωγικές κτλ. Αλλά ούτως ή άλλως να ξέρετε ότι ο Ευαγγελάτος σαρώνει τα τελευταία χρόνια, είναι μεγάλο χαρτί έτσι για το κανάλι. Και έκανε λοιπόν, άφησε 30 μονάδες πίσω τους αντιπάλους του. Εντάξει, είχε και ενδιαφέρον η χθεσινή εκπομπή, αλλά γενικότερα τα λέει απλά, έτσι κάνει πολλά ρεπορτάζ, έχει ωραία θέματα. Οπότε μπαίνεις to the point, σε κατευθείαν έχεις μάθει όλη την ειδησιογραφία. Μπράβο στον Νίκο Ευαγγελάτο, μπήκε, ξεκίνησε έτσι με το δεξί αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Επιστρέφει και το The Chase, το αγαπημένο μας παιχνίδι με την Μαρία Μπεκατόρου για 6η συνεχόμενη χρονιά στο Μέγα φυσικά και εκείνη. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6.30 θα κάνει την πρεμιέρα της, έχοντας πλέον ξεπεράσει 1.000 επεισόδια, πρέπει να σας πω. Το πιο ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων στην ελληνική τηλεόραση, με την υπέροχη Μαρία Μπεκατόρου. Θα έχει απέναντί της τους Chasers, θα έχει το γεράκι, θα έχει το βουνό, τη γυναίκα με τα μαύρα, τον αδέκαστο επιθεωρητή και το σούπερ αγόρι. Και θα πάρουν ξανά θέση μάχης. Πολλά τηλεπαιχνίδια θα έχουμε και είναι και ωραία τα τηλεπαιχνίδια, ιδίως όταν πηγαίνουν έτσι παρέες και παίζουν μαζί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά, άσε που μπορεί να κερδίσεις και χρήματα στο τέλος. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια. Αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω. Πού θα πας τώρα που σε βρήκα,
1: Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8. Πάμε στα νεότερα με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα αυτό που μας νοιάζει είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Μάλιστα έχουν γίνει πολλές αποκαλύψεις από χτες. Ότι το μηχάνημα έβγαζε ενδείξεις, έβγαζε αλάρμ, δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή, και ότι ο γιατρός δεν το σταμάτησε, μάλιστα πάτησε πανεκκίνηση. Να ξέρετε ότι σήμερα το πρωί απολογήθηκαν και οι δύο γιατροί. Από ό,τι φαίνεται, η γιατρίνα που ήταν και παρούσα, γιατί εκείνη έκανε θεραπεία, είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν καθόλου καλά και ότι έπρεπε να παραστεί σε ένα event, γι' αυτό ζήτησε την βοήθειά της. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει. Έχει αλλάξει και η κατηγορία. Πηγαίνει τώρα στην ανθρωποκτονία με δόλο. Αλλά από χτες υπάρχει και ένα άλλο έβριμα στο σπίτι του Μαζονάκη, ένα χρηματοκιβώτιο που κατασχέθηκε, αλλά η οικογένειά του ζητά να μην ανοιχτεί. Ενώ η αστυνομία θέλει, ας πούμε, να το ψάξει, μήπως υπάρχει κάτι εκεί μέσα που θα βοηθήσει και την όλη υπόθεση, η οικογένεια επιμένει να μην ανοιχτεί το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο, λέγοντας ότι προφανώς ο αείμνηστος τραγουδιστής έχει μέσα προσωπικά πράγματα, χρήματα κτλ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψω θα έχουμε και άλλα νέα.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: σπίτι.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
3: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση φημών τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική. Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φαρμακείου. Οπτομετρία. Μικροβιολογία. Διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
12: Το ακούς αυτό?
13: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
12: Και πήγες να το ελέγξεις?
13: Όχι.
12: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
14: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Γιώργο μου, όσο ζω μαζό, παιδιά, από τους αγαπημένους μας τραγουδιστές, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμα. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, κανείς μας δεν ξέρει αύριο που θα είναι, γι' αυτό ζήστε το σήμερα. Μην αναβάλλετε ποτέ κάτι που είναι να κάνετε τώρα για αύριο. Μην το αφήνετε για αύριο, παιδιά. Έχουμε πολλά τρανταχτά παραδείγματα, με πρώτο και καλύτερο τον χαμό του αγαπημένου μας τραγουδιστή. Σας έλεγα πριν για το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του, αλλά μας κόψαν οι διαφημίσεις. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη υπόθεσης. Η οικογένειά του ζητάει λοιπόν να μην ανοιχτεί, θεωρώντας ότι είναι κάτι πολύ προσωπικό που δεν σχετίζεται φυσικά με το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Όμως τώρα έχουν αναλάβει νομικοί σύμβουλοι, πρέπει να σας πω, για την διερεύνηση και αυτού του σκέλους της υπόθεσης. Και λέω τώρα εγώ με το απλό ταπεινό μου μυαλό, και που ξέρουμε ότι εκεί μέσα δεν υπάρχει και η διαθήκη, η διόχειρη διαθήκη του Γιώργου Μαζονάκη. Εξάλλου γνωρίζαμε όλοι ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είχε σχέση με την οικογένειά του, δεν μιλούσανε. Και μάλιστα στον δικηγόρο του είχε πει ότι κάποια στιγμή ήθελε να συντάξει και μία διαθήκη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι και η δική σας γνώμη, μπορείτε να μου στείλετε μηνυματάκι. Πάντως η υπόθεση τώρα παίρνει μια άλλη τροπή, περιμένοντας βέβαια να δούμε τι θα γίνει με τους γιατρούς, οι οποίοι απειλούνται ακόμα και με ισόβια, τουλάχιστον η γιατρίνα. Είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό, είναι πάρα πολύ άδικο, και γι' αυτό έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί ήταν μια ξεχωριστή φωνή ο Μαζονάκης, δηλαδή άκουγες τα τραγούδια του και έλεγες εντάξει, είναι ο Μαζό, δεν μπορούσε να αντιγραφεί ο Μαζονάκης, παιδιά. Ήταν ένα ταλέντο από πολύ πολύ μικρό, όπως θα είδατε που βγήκε και η πρώτη του δασκάλα μουσικής και είπε ότι όταν τον πρώτο άκουσα είπα έχει γεννηθεί ένα στάρ. Εντάξει, γεννιούνται παιδιά τα ταλέντα και οι στάρ. Δεν γίνονται. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι το Special Car Service, αγαπημένο συνεργείο, και ανταλλακτικά θα βρείτε εκεί στο Special Car Service, λεωφόρο 62 Μαρτύρων 230. Μάλιστα, εξειδικεύεται και στην Volvo αλλά και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Από τα ελάχιστα συνεργεία για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κρήτη, οπότε προτείνω να το επισκεφτείτε. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο 28 13 00 84 60, και φυσικά μπορείτε να μπείτε στο specialcarservice.gr για να δείτε περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια. Θα επιμείνω έτσι λίγο στα παλιά και αγαπημένα τραγούδια. Είχαμε και την τεράστια συναυλία του Ρέμου με 300.000 κόσμο στην Θεσσαλονίκη. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ever ο Ρέμος, που ξέρετε πόσο το λατρεύω, είναι το επόμενο. Για ακούστε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένα τραγούδι φυσικά που η πρώτη εκτέλεση ανήκει στο Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά το λέει τόσο ωραία και ο Νικόλας μας, βρε παιδιά. Τι να πω, φεύγουν οι λαϊκοί μας τραγουδιστές, έχουμε τον Οικονομόπουλο, ευτυχώς. Έβλεπα έτσι και διάφορα post, έχει βγει και μια ωραία έτσι αφίσα με τον Βασίλη Καρά να έχει αγκαλιά τον Παντελή Παντελίδη και τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, νομίζω ότι τα λέει όλα σχετικά με αυτά που σας έλεγα χτες, ότι δυστυχώς φεύγουν οι λαϊκοί μας τραγουδιστές. Και εντάξει, εμείς αγαπάμε το λαϊκό τραγούδι, το υπηρετούμε τόσα χρόνια και αυτό είναι Ελλάδα, να ξέρετε. Και αυτά πρέπει να ακούμε εδώ στην χώρα μας. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η Πόπη Σταματάκη που είναι κοντά μας. Γεια σου, ρε Ποπάρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Πάντα συμφωνώ μαζί σου, το ξέρεις.
0: Μπράβο, έτσι θέλω, γι' αυτό σ' αγαπώ κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια κλήρωση για να αλλάξω λίγο ύφος και στυλ, γιατί εντάξει, το πήγα πολύ ρομαντικά σήμερα, πολύ ερωτικά, αλλά είναι και το mood.
1: Σωστά.
0: Είναι και ο καιρός.
1: Είναι ο καιρός λίγο μελαγχολικό.
0: Ναι, είναι ο χαμός του αγαπημένου μας Μαζονάκη. Είναι όλα μαζί, παιδιά. Θα αλλάξουμε όμως τώρα, να πανηγυρίσουμε λίγο. Εγώ την Πέμπτη, μάλλον πρέπει να το βάλω στο αθόρυβο.
1: Μάλλον, Κωνσταντίνα, έτσι όπως ναι, το βλέπω κι εγώ.
0: Γιατί αυτά και αυτά φέραν τα άλλα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν, Όφη Χόφενχάιμ θα παίξει ο Όφη μας την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πρεμιέρα για το Europa League. Μεγάλη στιγμή, ιστορική στιγμή. Μάλιστα, άνοιξε και άλλη θύρα. Πάμε για sold out. Έχουν γεμίσει πάρα πολλές θύρες, ναι. Εμείς όμως, επειδή είμαστε Music Club και επειδή μπορούμε, έχουμε δωρεάν προσκλήσεις να σας δώσουμε για να πάτε στον Όφη. Διότι το Music Club 105,8 σε πάει και γήπεδο φέτος.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδιά.
0: Βέβαια, τι, είμαστε δίπλα στην επιτυχία της ομάδας πόλης μας. Θέλω να πατήσεις το κουμπί για να δώσουμε δύο εισιτήρια, παρακαλώ. Έχει γίνει χαμός τα μηνυματάκια. Ξεκίνα.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε και. Εντάξει, και ο τυχερός σας το κερδίσει. Είναι πολλά και πολλές γυναίκες, Πόπη, να ξέρεις.
1: Βέβαια, παιδιά, είναι δυνατό.
0: Μα έχει γεμίσει γυναικάρες στο γήπεδό μας. Για να δούμε. 8 παρατέταρτο είναι το μάτς. Πόπη, θα έρθεις, πρέπει να έρθεις ένα μάτς μαζί μου.
1: Πρέπει, δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, θα πω τον πρώτο νικητή, είναι ο Γιώργος.
0: Γεια σου, ρε Ζόρζ, γεια σου, ρε Ζόρζ, τι τυχερός. Και από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, έχει στείλει και πρώτη φορά μήνυμα για να πάρει μέρος σε διαγωνισμό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πάτε άλλη μία τώρα, γιατί θέλουμε άλλο ένα. Πρώτη φορά, γι' αυτό να στέλνετε, να παίρνετε μέρος διαγωνισμούς μας. Και θα δώσουμε και αύριο εισιτήρια του Όφη. Και
1: ωραία,
0: μέσα από όλες μας τις ζωντανές εκπομπές, παιδιά. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Είναι μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη στιγμή. Πρέπει να είμαστε την Πέμπτη όλοι στο γήπεδο. Και όντως, θα πω εγώ τον άλλο νικητή που τον βλέπω και μπροστά μου στο κοντρόλ. Είναι ο φίλος μας, ο Αναστάσιος. Τι ωραίο όνομα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Αναστάσιος. Και ο Ρουβάς Αναστάσιος είναι, Πόπη.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Τη Ανάσταση γιορτάζει. Σάκη. Πώς λένε τον Παναγιώτη μας τον Μάρτι, Τάκη.
1: Τάκη τον λένε.
0: Ναι. Αυτό μου το είπε ο Φουρναράκης προχτές. στην οικογένεια. Εντάξει, και εμένα η στενή Ντίνα με λένε. Δεν με φωνάζουν Κωνσταντίνα.
1: Ναι, σωστό.
0: Πώς λένε λοιπόν τον Μάρτι, Τάκη. Έτσι λοιπόν και τον Σάκη Ρουβά. Από το Αναστάσιο τον λένε Σάκη.
2: Μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
4: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
5: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαι η Τζόζεφη.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.
11: Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σου αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Music Club 105,8 επιστρέψαμε με Νίκο Μακρόπουλο. Σε ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του, ο Νίκος Μακρόπουλος φέτος ξανά με Γιώργο Σαμπάνη. Παιδιά, είναι από τα ωραιότερα σχήματα που έχω δει. Είχα πάει πέρυσι στο Βοτανικό, μάλιστα. Είχα πάει τη βραδιά πριν τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος που το κατέκτησε όφη μας. Γούρι, γούρι μου έφερε ο Σαμπάνη. Θυμάστε που του τα έλεγα και συνέντευξη όταν ήταν εδώ. Ο οποίος Γιώργος Σαμπάνης είναι πολύ, πάρα πολύ στεναχωρημένος με το χαμό του Μαζονάκη. Ήταν και εκείνος που το έγραφε τα τελευταία χρόνια τα τραγούδια. Δηλαδή η συνεργασία του είχε ξεκινήσει με το Ώρες Μικρές και μετά του έδωσε και άλλα πολλά τραγούδια που είχε φτιάξει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και δεν είναι μόνο εκείνος, όλοι οι καλλιτέχνες και νομίζω όλοι εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες. Λοιπόν, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, αγαπημένος Όμιλος, βρίσκεται στη Λεωφόρο Κνωσού με 3 καταστήματα, το Έντεχνο, by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Μεζόν, έπιπλα για όλο το σπίτι, σε όποιες διαστάσεις θέλεις, ποιότητα που προσφέρει ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, ασύγκριτες τιμές και φυσικά τόσα χρόνια πορεία στο χώρο του επίπλου. Υπάρχει το εργοστάσιο στη Σίβα Ηρακλείου, οπότε μπορείς να παραγγείλεις τα έπιπλά σου ακριβώς όπως τα φαντάζεσαι και σε όποιες διαστάσεις θες. Από το 2002 ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης δημιουργεί χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν στον χρόνο και προσαρμόζονται στις ανάγκες μας. Μία επίσκεψη στα καταστήματα που βρίσκονται όλα στη Λεωφόρο Κνωσού νομίζω ότι θα σας πείσει. Και δεν είμαι θα, όπως λέει και η Λένα Ζαυγαρά. Εγώ τι λέω, το εννοώ. Να πάτε στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

Γιώργος Χρήστου, μέσα στα μάτια σου οι παλαιότεροι θα θυμούνται σίγουρα αυτή την απίστευτη κομματάρα, αλλά και τον Γιώργο Χρήστου, ο οποίος, παιδιά, ειλικρινά έχει χαθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένας τραγουδιστής από την Πάτρα, συμμετείχε στο Fame Story 2, σε αυτό που κέρδισε η Καλομήρα τελικά. Είχε αγαπηθεί πάρα πολύ ιδίως από το γυναικείο κοινό, γιατί ήταν και είναι και πολύ όμορφος ακόμα. Κατέλαβε τότε την τέταρτη θέση στο reality. Πολύ περιμέναμε ότι θα βγει και νικητής. Το κέρδισε όμως Καλομήρα και το κοινό, μην ξεχνάτε, απασχολούσε τότε η σχέση του Κώστα Καραφώτη με τη Μάρο Λίτρα. Επικές εποχές. Fame Story. Ο οποίος Γιώργος Χρήστου με αυτό το τραγούδι μετά το 2008, έτσι από το άλμπουμ του, είχε κάνει πολύ μεγάλο σουξέ με το συγκεκριμένο τραγούδι. Είχε συναντηθεί κάποια στιγμή και με τον Νικηφόρο, έτσι, και έκανε ένα comeback. Θα μου πείτε τι κάνει τώρα ο τραγουδιστής. Είναι αγνώριστος. Παιδιά, εντάξει, έχει γκριζάρει, μεγάλωσε το αγόρι. Τι να κάνουμε τώρα, όλοι μεγαλώνουμε. Γεμάτο τατουάζ, είναι όμως όμορφος, εντυπωσιακός. Του αρέσουν τα ταξίδια, τα σπο και τα σπορ, όπως το σκι και οι καταδύσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι, άφησε εποχή. Πολλά παιδιά έτσι άφησαν εποχή από τα reality. Φέτος πάλι θα δούμε The Voice of Greece. Είχαμε δει και το τρέιλερ να προβάλλεται για να δηλώνουν συμμετοχές οι επίδοξοι τραγουδιστές. Και δυστυχώς το τρέιλερ είχε και το Μαζονάκι. Ανυπομονώ να δω το πρώτο επεισόδιο του The Voice of Greece. Για να, θα κάνουν σίγουρα τρελό αφιέρωμα στο Μαζό. Και θα πάμε πάλι λίγο στο Γιώργο Μαζονάκι. Έβλεπα σήμερα τη συνέντευξη που έδωσε η πρόεδρος του οργανισμού Humanity Greece. Εκεί πήγαν όλα τα έσοδα από την κηδεία του. Εξάλλου η οικογένειά του είχε ζητήσει αντί για στεφάνια να κατατεθεί ένα ποσό από τον κόσμο, που ήταν πάρα πολύ κόσμο είχε εκεί, για να βοηθήσουν και να συνεχίσουν το έντονο φιλανθρωπικό έργο που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης τόσα χρόνια πάρα πολύ αθόρυβα. Και μάλιστα η πρόεδρος του οργανισμού είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πραγματοποιούσε ανώνυμα εκατοντάδες φιλανθρωπίες και δωρεές, και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, γιατί θα μείνει ανεξίτηλο το μεγαλείο της ψυχής του. Είχε βοηθήσει γυναίκες μόνες να γεννήσουν, είχε βοηθήσει παιδάκια που είχαν ανάγκη και ήταν άρρωστα, είχε βοηθήσει οικογένειες που είχαν οικονομικά προβλήματα στον Πειραιά και στην Ήπειρο και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Και μάλιστα τα έσοδα από την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα δοθούν για να δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα. Αυτό, να ξέρετε, θα γίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα έχουμε μια κινητή κουζίνα, δηλαδή, όπου θα μπορεί να ταξιδεύει σε όλη τη χώρα και θα προσφέρει φρέσκο φαγητό στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Άχρε Μαζό, άχρε Μαζό.

Μάχη και Σούσουρο. Άντε να τραγουδήσουμε. Μ' αρέσει που είπε ο γιατρός να μην τραγουδάω, να μην φωνάζω και να μην μιλάω πολύ. Εντάξει, δεν γίνεται, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά την Πέμπτη θα φωνάξουμε όλοι μαζί. Όφι, ολέ το τραγούδι, αυτό το Σούσουρο πλέον το ακούμε και πάει το μυαλό μας στον Όφι. Γεια σου, Φούντα, γεια σου, Φούντα. Διότι αυτός το καθιέρωσε, να τα λέμε και αυτά. Μου στέλνετε πολλά μηνυματάκια. Αύριο θα κάνω πάλι κλήρωση να δώσω άλλα δύο εισιτήρια για να πάμε στο μεγάλο μάτς.

το βόλεϊ που αγαπώ και λατρεύω. Αφού το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 6.30 η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας θα αποκαλύψει παρέα με εμάς, με το ραδιόφωνο μας, τις επίσημες φανέλες αγώνων στη νέα μπουτίκ, αθλητική μπουτίκ της πόλης, στη Μακρόν, το Μακρόν Store στην Ικάρου 14. Παρέα με τον εκπαιδευτικό όμιλο Μορφή, με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή. Θα παρουσιαστούν λοιπόν οι φανέλες της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας. Θα είμαστε εκεί. Σας περιμένουμε και όλους εσάς να δείτε και το χώρο, να δείτε τα κορίτσια μας, να δείτε τις φανέλες και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα το απογευματάκι του Σαββάτου. Με λίγα λόγια, έτσι να μην λέω και πολλά.

0: αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
0: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
0: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
0: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
0: Ξενιάστε μια για πάντα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Ποιος είναι?
0: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
8: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Είναι μία.
11: Είναι αδυναμία.
10: Η Κωνσταντίνα.
12: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσα.

επιτυχίες, Music Club 105,8 και στην παρέα μας φυσικά είναι και οι καλύτεροι, όπως είναι η Calco Cretan Aluminium Construction, η οποία προμηθεύει και τους φιλούς κατασκευαστές στη χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου, σίτες και με χρωματιστό πλαίσιο, τα πάντα έχει η Calco μας. Αρκεί να μπει στο calco.gr για να δεις και τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας. Και φυσικά είναι και για εμάς, για να χτίσουμε ένα τέλειο σπίτι γερό από τα θεμέλια και έναν επαγγελματικό χώρο. Μία επίσκεψη στην έκθεση στα πεζά Ηρακλείου θα σας πείσει. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα έχουμε πάρα πολλές νέες τηλεοπτικές σειρές φέτος στην ελληνική τηλεόραση που δεν θα ξέρουμε ειλικρινά με ποια να πρωτοκολλήσουμε. Εντάξει, την πρώτη εβδομάδα, γιατί από εβδομάδα ξεκινάνε τα περισσότερα έργα, θα κάνουμε έτσι ένα ζάπινγκ μέχρι να κατασταλάξουμε σε ποιο μας αρέσει περισσότερα. Μία σειρά όμως, εκτός από τα δύο μαύρα που κάμισα που σας προτείνω να δείτε, γιατί έχει να κάνει με την Κρήτη μας, οπότε θα το δούμε φαντάζομαι όλοι εδώ στην Κρήτη, είναι και το Dirty, τώρα που είναι πάρα πολύ της μόδας, η δεκαετία του 80. Κάνατε το challenge προχτές στο Instagram. Φοβερό, παιδιά. Από ό,τι είδα, οι περισσότεροι το έκαναν. Η δεκαετία του 80, λοιπόν, και γενικότερα τα 80s και τα 90s και στη μουσική είναι πάρα πολύ της μόδος. Έρχεται μία σειρά, το Dirty, στον Αντένα που έχει να κάνει με τη δεκαετία του 80. Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Να ξέρετε ότι η δεκαετία του 80, επειδή ασχολούμαι με τη μόδα από πολύ πολύ μικρή, θεωρείται η πιο kids δεκαετία στο χώρο της μόδας. Δηλαδή, όντως ήταν πολύ κιτσάτα όλα αυτά που φορούσαν τότε. Κάτι τέτοιο θα μας δείξει το Dirty, με τραγούδια, με μπουζούκια, τον 80's. Πολύ αναμενόμενη σειρά. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο. Και πυρήνας του θα είναι οι ροές του φυσικά, οι σχέσεις μεταξύ τους, οι συγκρούσεις τους και όλα αυτά που θα τους φέρουν αντιμέτωπους. Θα έχετε δει το τρέιλερ. Πρωταγωνιστούν φοβεροί ηθοποιοί. Η Ευγενία Ξυγκόρου μου αρέσει πάρα πολύ από τις νέες παιδιά που έπαιζε και στο Προξενιό της Ιουλίας. Θα είναι μία από τις πρωταγωνίστρες. Θα είναι η Στέλλα, η κόρη λαϊκού μουσικού, μεγαλωμένη στην Αθήνα με σπουδές στη μουσική κτλ. Κτλ. Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, το δικό μας παιδί, ο δικός μας ηθοποιός από το Ρέθυμνο, που είναι εξαιρετικός και τον είχαμε με δει και στον Τιμωρό και σε πολλές άλλες σειρές. Εντάξει, Κλέλια Ρένεση, δεν έχω λόγια, αρέσει πολύ και σαν τρικό κοινό η Κλέλια. Φανταστείτε τι τώρα αντιμένει η της έτσι γυναικάρα στα μπουζούκια. Τάσος Νούσιας, επίσης εξαιρετικός ηθοποιός. Φάνης Μουρατίδης, Ευαγγελία Συριοπούλου, είναι μερικοί έτσι από αυτούς που θα πρωταγωνιστούν. Ο Λεωνίδας Κακούρης, ο αγαπημένος μου, τον έχω φιλοξενήσει και στην εκπομπή αυτό τον απίστευτο ηθοποιό και πάρα πολλοί άλλοι. Τη Δευτέρα λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα και τον Dirty. Αν σας αρέσουν έτσι δεκαετίες και τα έργα εποχής, νομίζω ότι βρήκαμε την ιδανική σειρά.

0: Music Lab 105,8.
1: Όχι, γιατί είναι η αναβίση στο νέο της τραγούδι. Ετοιμάζεται και εκείνη, πήρε το δώσ, όχι να πληρώσει τον Οτέκια τη ΔΕΗ, να κάνει τη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ 26 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Και θα είναι πάρα πολύ ωραία αν καταφέρετε να πάτε έτσι να ζήσετε μοναδικές στιγμές με την απόλυτη θεά αναβίση. Για να δούμε, το έχω ανοιχτό το πλάνο. Αλλά όταν κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Οπότε ας το καλύτερα να το βλέπουμε τελευταία στιγμή. Αναβίση, αγαπημένη, με πήρατε πριν τηλέφωνο. Έχω πολλά μηνύματα και ο Στέριος, ο φίλος μου, πήρε τηλέφωνο από το Τυμπάκι. Όπου οδηγούσε προς Μοίρες με πάρα πολύ νερό, λέει. Βρέχει στα νότια. Εντάξει, το είχαμε πει και χθες με τον μετρολόγο μας, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, ότι θα πιάσει πιο πολύ αστάθεια τη νότια Κρήτη. Και βλέπω και άλλα μηνυματάκια. Ναι, ότι εκεί έβρεχε καλά. Όχι σαν και εμάς που έκανε τις μερικές ψυχάλες. Δεν πειράζει. Κάνει ζέστη όμως. Έχει αυτή την αφόρητη υγρασία. Και νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει κατά πόσο έτσι έχει αλλάξει ο καιρός. Παρέκει με τις αναδρομές που είναι στις Αρχάνες. Εκεί που θα πάτε για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα κλείσω φυσικά με Γιώργο Μαζονάκη. Αφού όλοι μου ζητάτε να μεταδώσω κάτι από Γιώργο Μαζονάκη. Έχω ετοιμάσει ένα ποτπουρί. Πολύ ωραίο. Είχαμε πολλά αφιερώματα εξάλλου και όλο το Σαββατοκύριακο εδώ στο Music Club. Για έναν καλλιτέχνη που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, η αλήθεια είναι αυτή. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Μένει συντονισμένο στο Music Club. Ακολουθεί ο DJ μας, μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης και 8 με 10 η Ελένη Λιαπάκη. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Bye!

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
6: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Χαλκιαδάκης από το eFood. Το

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14.

0: Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
7: Γίνεται.
6: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
7: Γίνεται.
6: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
7: Γίνεται.
6: Κτίριο ολόκληρο.
7: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
8: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια.

0: Τέρμα.
1: Έφυγες, πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
10: Η Σοφία.
11: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
12: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
11: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
13: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
14: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
15: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
16: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
17: Η ώρα είναι 4.
18: Μία προσφορά από το eFood.
19: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
1: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
1: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
1: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
3: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
4: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
6: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813-00-8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο

Νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.air de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: Ελλάδα.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
1: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Όσε ώρε ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
3: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση στι καλύτερε τιμέ.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση.

0: λύση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 20 82 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
8: Γίνεται.
7: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
8: Γίνεται.
7: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
8: Γίνεται.
7: Κτίριο ολόκληρο.
8: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο

0: Δικαία.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Ιδιαίτερον, Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης, από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες.
3: Πάντα. Music Club 105,8.
4: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
4: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
4: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς ξανά εδώ στο Music Lab και 105,8. Δεύτερο μέρος μόλις ξεκινήσαμε και θέλω να στείλω μια τεράστια καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρης Θεματάκης και σήμερα εδώ μέχρι τα αρλόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Με όλους εσάς να μου στέλνετε φυσικά τα μηνυματάκια σας. Πού θα τα στείλετε? Σε Facebook, Instagram, TikTok, Viber του Music Lab στο 6970 11 58, όπου σας βολεύει γενικότερα. Εγώ είμαι εδώ για να σας απαντήσω και φυσικά για να ακούσουμε μαζί την αγαπημένη σας μουσική. Το επόμενο τραγουδάκι θα μας πάει αρκετά χρόνια πίσω, τότε που ακόμη γνωρίζαμε τον Γιώργο Μαζονάκη, σε μία από τις πρώτες του επιτυχίες και σε μία επιστροφή στα παλιά.
1: Ο Music Club 105,8.

0: Music Lab 105,8. Ετοιμαζόμαστε για την έκθεση Ανακαινίζω, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, φυσικά με υδροδυναμική σαριδάκης και θερμίτ στο περίπτερο νούμερο 17, για να δείτε όλους αυτούς τους υπέροχους ηλιακούς που σας περιγράφω καθημερινά μέσα από το Music Lab από κοντά, και να επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό και της υδροδυναμικής και της Thermit Ecology ποιος ηλιακός ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Υπενθυμίζω, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση Κρήτης, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στην έκθεση Ανακαίνιση στο περίπτερο νούμερο 17. Φυσικά έχουμε και Ολυμπία Παλάς, φυσικά έχουμε έναν χώρο ο οποίος σας περιμένει για να ζήσετε μοναδικές στιγμές, και όταν λέω μοναδικές εννοώ τις στιγμές του γάμου, της βάπτισης και οποιασδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Ό,τι ετοιμάζετε, έχει έναν χώρο ο οποίος σας περιμένει να σας υποδεχθεί με υπέροχο φαγητό, θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο, εξυπηρέτηση, και όλα θα πάνε όπως ακριβώς τα είχατε φανταστεί. Φυσικά στο Ολυμπία Παλάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, το 2810-823-947. Εμείς ετοιμαζόμαστε για διαγωνισμό. Έχω ένα ακόμη τραγούδι να ακούσουμε και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε μαζί.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
2: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω

0: Είμαστε πανέτοιμοι για το διαγωνισμό. Το νου σας τσακάλια, γιατί η απάντηση και σήμερα του διαγωνισμού μας σας στέλνει ντονάτο, σας στέλνει να απολαύσετε την ωραιότερη πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, ό,τι επιλέξετε τέλος πάντων, και φυσικά σας το κερνάμε. Πάμε να ακούσουμε ποιο τραγουδάκι ψάχνετε σήμερα. Και μόλις ξεκινήσει να παίζει στον αέρα, τότε ανοίγουν οι γραμμές μας και μπορείτε να μας καλείτε στο 2810-370-888. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα. Χαμάν. Τη χάσαμε την πρώτη γραμμή. Πάμε ξανά να ακούσουμε το τραγουδάκι μας.

0: Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα. Μάλιστα, πολύ ωραία, δεν πειράζει. Τον χάσαμε ή την χάσαμε. Και τη δεύτερη γραμμούλα, δεν πειράζει, θα περιμένουμε λίγο ακόμη. 2810-378-888. Δεν είναι και από τις μεγαλύτερες εισαγωγές που έχουμε ακούσει σε αυτή την ενότητα του διαγωνισμού. 7 δευτερόλεπτα. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Καλά και εμείς.
0: Πολύ ωραία, πώς σας λένε?
1: Μάλλον σε μένα έκλεινε η γραμμή.
0: Α, εσείς ξαναπήρατε?
1: Ναι, αλλά από άλλο τηλέφωνο. Ήμασταν πάρα πολύ γρήγοροι.
0: Πώς σας λένε?
1: Ευελίνα.
0: Ευελίνα μου, έχουμε μιλήσει ξανά μαζί?
1: Ναι, πολλές φορές. Αλλά όχι τώρα, σε αυτό το χρόνο, ούτε το 26.
0: Α, ωραία, τέλεια, τέλεια. Αυτό θα σε ρωτούσα. Δεν πιστεύω να κέρδισες την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, όχι.
1: Όχι.
0: Πάει καιρός τώρα, πάει καιρός.
1: Ωραία. 1,5 χρόνο
0: σίγουρα. Α, πολύ καιρός, πολύ καιρός. Οπότε, Ευελίνα μου, ελπίζω να είσαι και αυτή τη φορά σωστή, όπως και την προηγούμενη, φαντάζομαι, και να απολαύσεις τις γεύσεις του ντονάτο. Πάμε να σε ακούσουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.
1: Γυνά.
0: Ναι. Χαμός. Χαμός και στο στούντιο. Χαμός και εκεί που είναι η Ευελίνα. Πού είσαι, Ευελίνα, στο αυτοκίνητο? Από το αυτοκίνητο μας ακούς? Δεν σε άκουσα, πού είσαι? Πού είσαι?
1: Τώρα είμαστε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Κερδίσαμε junk food, αλλά πάμε στο διατροφολόγο.
0: Μπράβο στην Ευελίνα. Μετά τον διατροφολόγο τον Νάτο.
1: Θα το πω τώρα.
0: Θα δεις ότι και αυτό θα σου πει ότι υπάρχει μια free day. Free day που μπορείς να τρως ό,τι θέλεις. Οπότε είναι η μέρα που θα απολαύσεις τον ντονάτο. Λοιπόν, Ευελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εσύ, όμορφα, είναι στις ζωές μας, γιατί προσφέρετε πόσα χρόνια στον κόσμο δωρεάν γεύματα κλπ. Και είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε, και τόσα χρόνια ήθελα να σου το πω, γιατί το κάνεις και από άλλη εκπομπή. Και είναι πολύ όμορφο, αλήθεια.
0: Ευελίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Να
0: είσαι καλά, να είσαι καλά. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμή σου. Δεν θέλω να μου κλείσεις, για να σου πω λεπτομέρειες για το δωράκι σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγουδάκι, να τα ακούσουμε?
1: Λοιπόν, θα
0: βάλεις
1: το σταυρουδάκι του
0: Αργυρού
1: που δεν το ξέρει κανένα.
0: Α, τέλεια. Μ' αρέσει πολύ η επιλογή σου. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευελίνα μου, να είσαι καλά. Τα λέμε σε λίγο, εκτός αέρα. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.

0: Club.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
0: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED, 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μήνωα.
7: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: διαχρονικός, επιτρέψτε μου να πω. Music Lab 105,8, συνεχίζουμε λίγα λεπτάκια μετά τις 7, απόγευμα Τρίτης σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε γενεθλιά σας και φυσικά εσείς που έχετε την ονομαστική σας εορτή. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε μαζί μας φυσικά το Olympia Palace για εσάς που ετοιμάζεστε για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Κλείστε από τώρα την ημερομηνία σας καλώντας το 28 10 8 23 9 47. Και φυσικά έχουμε και Thermit Ecology μαζί με υδροδυναμική Σαριδάκης. Ετοιμαζόμαστε και για την έκθεση Ανακαινίζω, και μάλιστα είναι μια έκθεση η οποία έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, για να δείτε όλα αυτά που ψάχνετε και όλα αυτά που θέλετε να βρείτε από το νέο σας ηλιακό. Και όχι μόνο Thermit και υδροδυναμική Σαριδάκη, στο περίπτερο νούμερο 17 στην έκθεση Ανακαίνιση το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θοδωρής Φέρης διασκευάζει Νότης Φακιανάκη και τον απολαμβάνουμε παρέα.
1: Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.

φίλο μου τον Γιώργο, τον οποίο ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Το χόρεψε και σε ημπέκικο στο γάμο του. Γιώργο μου, αν με ακούς, να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε 15 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 7 απόγευμα Τρίτης. Φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει το τρέξιμο, το χειμερινό, να το πω έτσι, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να το πω. Γενικότερα, γονείς, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά με τις δραστηριότητες των παιδιών έχετε ξεκινήσει και κινείστε στην πόλη. Οπότε καλή υπομονή να ευχηθούμε και σε εσάς αλλά και στους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι ξεκινούν άλλη μία σχολική χρονιά. Παιδιά και μεγάλη υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Έτσι και music lab στα αυτάκια σας για να περνάει η ώρα ακόμη πιο ευχάριστα. Έχουμε πέτσα μόλις. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς μας ακούτε έχετε κατοικίδια. Επίσης γνωρίζετε ότι Πέτσα Μόλις βρίσκεται παντού όπου και αν κοιτάξετε, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και φυσικά απόλυτη εξυπηρέτηση ό,τι και αν ψάχνετε για τα μικρά αλλά και μεγάλα σας κατοικίδια. Φυσικά υπάρχει το www.petsamolis.gr για να κάνετε τα ψώνια σας και ίντερνετικά. Έχουμε φυσικά και αλουμινοδομή Αυτζής για εσάς που θέλετε καινούργια αλουμίνια για το σπίτι ή το εξοχικό σας ή οποιαδήποτε τύπου μεταλλική κατασκευή. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, κρατάτε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας το 28 10 210 249. Η φίλη μας η Ιωάννα μου επέλεξε Ανδρομάχη για τη συνέχεια και είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: αν σας αρέσει, λέω αν τώρα σας αρέσει η Δέσποινα Βανδύ και σας αρέσει, τυχαίνει να σας αρέσει και η Νατάσα Θεοδωρίδου, κοιτάξτε να δείτε μια σύμπτωση που είναι μαζί και φέτος στο Nox και μπορείτε να τις απολαύσετε από κοντά. Δέσποινα Βανδύ ετοιμάζει κάτι πολύ καλό και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες καινούργιο τραγούδι και θέλω να μου ετοιμάζεστε και γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε να στείλουμε καλησπέρα στο φίλο μας το Θοδωρή, καλησπέρα και στο Χρήστο, καλησπέρα και στην Μαριλένα η οποία μου έστειλε το αγαπημένο της τραγούδι από Κατερίνα Αλιόλιου που δεν έχουμε ακούσει σήμερα, αλλά έφτασε η ώρα της, όπως και Πέτρο Ιακωβίδη δεν έχουμε ακούσει, οπότε να ξέρετε, σας προειδοποιώ τώρα, ότι είναι οι δύο επόμενες επιτυχίες που έρχονται αμέσως στο Music Club.
1: Music Club 105,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: Μέλισσες, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, έτσι ξεκινώντας αυτό το τέταρτο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Εδώ είμαστε για να παίξουμε και άλλες δικές σας αγαπημένες επιτυχίες και μάλιστα θα κάνουμε τώρα μία επιστροφή στο παρελθόν. Αλλά πριν φτάσω στην Άννα Βύση και στο υπέροχο ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που ακολουθεί, θέλω να πάμε μαζί στην Πέτσα Μόλις για να δούμε τι είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεται το κατοικίδιό σας. Ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, από το πιο απλό παιχνίδι μέχρι την πιο εξειδικευμένη τροφή, θα τα βρείτε όλα σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις σε όλο το Ηράκλειο και μάλιστα υπάρχει και νέο κατάστημα στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Και φυσικά έχουμε και άλλη μηνοδομία FG's για εσάς που ετοιμάζετε ανακαίνιση, που θέλετε να αλλάξετε τα αλουμίνια ή οτιδήποτε αφορά το σίδηρο στο σπίτι σας, οποιαδήποτε μεταλλική κατασκευή. Από το 1988 στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810-210-249 λύνονται όλες σας οι απορίες. Πάμε λοιπόν για επιστροφή στο παρελθόν με αγαπημένη Άννα Βύση.
1: Ο Music Club 105,8 θυμάται.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο μέρος.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έγραψε αυτό το τραγούδι για την Αμαρυλής και αποφάσισε αρκετά χρόνια μετά να το πει και ο ίδιος και πολύ καλά έκανε. Νομίζω ότι το τραγουδούσε ούτως ή άλλως στα live του, όπως κάνει και με όλες τις επιτυχίες, όλα αυτά που έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες. Και πιστέψτε με, έτσι ένα μικρό ψάξιμο στο Google θα σας πείσει ότι ο Γιώργος Σαμπάνης έχει γράψει εκπληκτικά τραγούδια, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά κυρίως για τους άλλους. Λοιπόν, παιδιά μου, κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Κάντε τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Τα λέμε καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Αυτό κάναμε και σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Θα σας ευχαριστήσω φυσικά που μου κάνατε παρέα. Και θα σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε βάλει σκοπό να κάνετε. Να ακούτε πάντα Music Lab 105,8, γιατί εδώ παίζουμε την καλύτερη μουσική. Τα φιλιά μου, για χαρά.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Lab. Μόνο. Music Lab 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: αυτή.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
2: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
4: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 820.

0: bedmusicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8, καλησπέρα σας. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και θα σας κρατήσω την καλύτερη μουσική παρέα με δυνατές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: πίσω.
1: Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες. Ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο.

0: Αναγκαία. Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
1: Ακούτε Music Club 105,8 και οι επιτυχίες εδώ δεν σταματούν ποτέ. Πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι.

είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-266. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823976. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθηματών. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Μία προσφορά από το eFood.
5: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Music Club 105,8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6970-111058. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Μείνετε μαζί μας στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης.

με σένα. Έχω πεθάνει για σένα, έχω πεθάνει για σένα. Την έχω κάνει για σένα.

Εδώ είμαστε στο Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και μαζί ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Βιομηχανικά ρολά, κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

Όπου και να είστε αυτή τη στιγμή, δυναμώστε την ένταση και αφήστε τη μουσική να σας απογειώσει. Έχουμε αγαπημένα τραγούδια, μόνο επιτυχίες, παλιές και νέες. Και φυσικά πολλές εκπλήξεις.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

Είσαι συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, Music Club 105,8. Είμαι η Ελένη Λιαπάκη και επιλέγω για εσάς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μαζί μας και σήμερα είναι η Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγγαραζόπορτες, μεταλλικές ηρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτιρίων. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Γάμοι, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Κουρίτες, εκεί που κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239-76. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
1: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
2: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε,

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: πάντα.
1: Ιδιαίτερων. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90, Θέρισος. Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
2: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
3: Γίνεται.
2: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
3: Γίνεται.
2: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
3: Γίνεται.
2: Κτίριο ολόκληρο.
3: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
1: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός Carbon και Bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Music Club 105,8.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

Καθημερινότητα να ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: καλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.